0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Samba VIP, Caruaru.